0: Yves Slade vos titres chez Seth Melody.
1: Αυτοράδιο.
0: Αυτοράδιο.
1: Αυτοράδιο.